0: Sí, τα 40 πνευματάκια.
1: Μάτσα Τσουκιάγο!
0: Τσουκιάγο κολιοκάγιο τα επιτάκια.